Τρέλαμε τι ως κοτσιβάνι κασάκα από πού θα χαβρακά ούρ χωρουθήρ καρβάτσικα λα φαμίλια κοτσέ αχτσόμα χάι εν σε τσιβόι καχόν και κασάκα χορμάχκα μουσικά δε βάντα. Κραράτσικα χωρουθήρ βατσικά για μρέχι να χρκασάκα εν σε τσιβόι περτσικάν κασάκ ρεχόν κασάκα μουσικά δε βάντα. Τσικά α Φρανσίσκο τακασόι απλά σπος ρεχόν κασάκ τσικά. Vamos a ver acá programación por San Gabin. Jurutzil Carvachkachka Agoyo, Agoyo Chercher, Nkashaka La Voz de Atitlán, Kashaka Popu. Miltios Kachiba, Shulhuj Minuton Klaka, Kukawur Sinkachaka, Katkikot Katsahabrakaur, Perkskabraka Peke Sman, pues Okolka, Chpamka Fecha 22, Halbelka Ik Julio, pues ya. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.